0: Για φίλε και λέγαμε να καμαριστέ και καμαριστέ.
1: Μεντζάκι.
2: Αλλιού.
1: Και ζάριζε καμό και όλε καμό να ανακά. Τα βινόνι, τα μποξπέ και καμό να...
2: Τα μποξπέ.
1: Όχι. Όχι μπα τσουκάρα σε σώσο σάω σε τα μοτσανέρα. Σε σφουβέρου σε. Και σώνα σε τα μοτσανέρα. Αγώ το μου κάτι μας σώνο. Τα βάλε καγαλούνα κουάνα. Πιτήκιν κουά. Βάλε καγαλούνα πιτήκιν κουά.
2: A tle mona khala sentse ge sina ge na le patsi le mollo empa ge na nkuya se hlabe to khala se ke ta o fase se fubedi se jweshwe
3: mentsake ha go sa
2: ah
3: antas field ka tle o ke bona bao
2: halala
3: ke je re ke le ka mona ka Linksfield Johannesburg
2: yes
3: ke le tema tsikana ho ha
2: thank you le da
3: o sa so mba ha o ha ba go be tsi
2: hai ja gwe
4: Dumela mentwa ke dumela mentwa ke
2: dumela ngwanisha
4: ke my mate ke ja gele kill ka peta na vit ke sgoto france mentwa ke a ile koreana
2: sgoto france ke a leboha
5: ntsa ke dumela nna ke ja ke le ka mona ka Heilbron ka mona empa ke dula ka mona ka le thabong ke chakatse ka mona ka Heilbron ka mona dikoisa ko etswa usi ke a leboha ntsa ke danki ke a stawa ka mona ka le thabong.
2: Thank you, Esther.
6: Asinzwaki ke jarile ka mona ka Durban ka mona Donut. Ke mtlatsi sekara sekutshwanyana. Pe mama tatile mparane. Hai ja, go le sedike mollelwa.